0: Με παντού.
1: Είτε ήμουνο, ο ρέδιο. Βουλμπίλι! Ήλιον γίκρε, ουερκουάρο.
0: Αλλιγιάννη, βουλμπίλι!
1: Με παντού. Είτε ήμουνο, ο ρέδιο.
2: Ladies and gentlemen, it's traditional, man. Neo Kello.